τα βήμα, η αβόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχεγιούλα, η μότο κουβάνσα τον αίσεν. Sette si te cascuste, et velvoli suren tun testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.